Κώστα Σανθίν. Μπάλαξα τα. Μπλάκαντζ να το μαγείξω, να το μαγείξω, να ρωτ και μαλλιγάω. Μάτων από τον Ήλα, laughter is the best medicine, παιδιά. Το μαράνι μου καστασάν, αουά να, φόβ να. Ανού η ακυρίγ μπάλα κανογλωχάν, αγιάω πασαπότ-σαπότ. Αλία, παγαπότ, καί μου λάρουν κανατά.